0: σκουαλαρίκια.
1: Είσαι φωτ. Είσαι φωτ, είσαι φωτ, δηλαδή, δεν έχει και δηλαδή, είσαι φωτ, δηλαδή.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.